0: κουτί τραμπουργέρα. Σιλότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Hey, κουιέ, τσαομπάν.
2: Μου είναι ύπκος η Μπεσόη. Με ύπκο, κομ ίντερνετ κουδόν μπού τσου σκόη. Πάντερ πρέρε, πάσου πρίζα, σκόλουι. Πάκο και βγαίνει γιατί με μου, σκόμ σε Android. Πάκο Infinite. Πάκο φύ, πάλι με.
3: Infinite. Ζιέτ πάκον, και προστοχάτε μας σούντε. Προκοσόβ, επροστοχά τρέπ. Ρε online στο τέτ. Ήπκα. Βολσλίρ.
4: Αμα interessant, τσούς. Λέω πως ανημίρο σε πασονίμε, πως λέω πως πασονίμε, είναι φιόλ. Στη λέω πτ' μίρο, είναι μία πασόν στον τζόνο.
5: Ήσουν τρέπικ πες. Urban FM. Mere Gormodaren.
6: A new video surfaces online showing why some are worried people are opening its doors to potential terrorists.
7: Earth are on red dress.
8: Should we really be opening our doors at the risk of letting in terrorists
9: to paint those refugees as potential terrorists?
7: Look, just free and inspire the people with music.
8: What could possibly go wrong with music is the way to manifest certain things. Alienated men.
7: You're the people who
8: hope on stage. One of the biggest mass migrations in the history of the world.
7: Revolutionaries and all freedom fighters, front and center.
10: Like the bassline there, you know? Rhythm so sweet.
7: Vibes mad.
10: Sweet but radical, you know?